0: τον Star. Παίζει δόξα. Παίζει δόξα.
1: Μέλο Ράδιο. Το Yes.
2: Μέλο.
1: Το Yes.